0: Αλλάχεμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένε. Εν λαχεμ ασπιτσαρότ. Ιες λεχά χωτένε.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.